0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
5: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. App 92,9 σε 24 ώρη βάση.
1: Μπορώ να...
5: Θα τον ακούτε στη

0: χωριό.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξεκινάει από εκεί. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Λοιπόν, στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφαγες πόρτα.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ?
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γι' αυτό

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 4.
1: Να προ...

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
2: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλό παιδί.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και γυρνάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: okay, άγιο. Ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, παγώ να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει. Ισχύ.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόλια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης, τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες. Δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
4: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
7: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

Και κυρίοι, ξημέρωσε Παρασκευή. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ πέρα στον Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 11 από το πρωί. Μαζί μας έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμική, Σαριδάκης και την Κουτάλα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-929-929 στο Viber ή σε όποιο social κοινωνικό δίκτυο θέλετε. Απλά γράψτε Up92,9 και μας βρίσκεις και μας θέλεις πακτολό μηνυμάτων και εμείς τα λέμε εδώ πέρα και σε κοροϊδεύουμε. Μας ακούς και ζωντανά στη www.929.gr και είμαστε όλοι μαζί έτοιμοι να περάσουμε ένα όμορφο, εξαιρετικό, τελευταίο εργάσιμο πρωινό της εβδομάδος. Ακολουθεί τρίμερο και έχουμε πάρα πολλά να πούμε ενδιαφέροντα ή και όχι πράγματα, αλλά σίγουρα θα περάσουμε όμορφα.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

Παρασκευή λοιπόν σήμερα και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή. Είναι από τις αγαπημένες Παρασκευές του χρόνου, επειδή για τον πολύ απλό λόγο ότι ακολουθεί ένα πολύ ενδιαφέρον τρίμερο για τους περισσότερους έστω, και είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εσάς έχετε μόνο μια απορία, ένα άγχος, ένα προβληματισμό. Τι θα γίνει σε περίπτωση που είναι κακός ο καιρός? Και είμαι εδώ να σας πω το εξής: μη μου αγχώνεστε. Παρασκευή σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς εδώ στο όμορφο δημοκρατικό μας Ηράκλειο. Και η ψηλότητα της ημέρας θα πιάσει γύρω στις 12, θα τριανταρίσει, θα πιάσει γύρω στους 29 βαθμούς. Και γενικά όλη μέρα θα έχουμε μια ευχάριστη ανοιξιάτικη προς καλοκαίρι ημέρα. Το καλοκαίρι πρωτομιλώνει, είπαμε. Βορειαδάκι, ίσα ίσα για να μην σκάσουμε. Μέχρι και 4 από 4. Σάββατο, Κυριακή, να ξέρετε. Το Σάββατο η υψηλότερη θερμοκρασία θα πιάσει τους 27 γύρω στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή θα τριανταρίσει πάλι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τη Δευτέρα, γιατί ξέρω ότι όλοι θέλετε να πάτε στις παραλίες να βγάλετε έξω τα υπέροχα κορμιά σας. Παρένθεση, όλα τα κορμιά είναι υπέροχα. Να μην νομίζετε ότι δεν μπορούν να βγουν στην παραλία. Αυτά είναι ψέματα, μας έχει επιβάλει ο καπιταλισμός. Η δυτική κοινωνία και τα πρότυπα της show business που απότερο σκοπό έχουν μόνο να σας κάνουν νιώθετε άσχημα και να πληρώνετε λεφτά για πλαστικές εγχειρήσεις, για δίαιτες που δεν λειτουργούν και για γυμναστήρια που πληρώνετε ένα χρόνο και πάτε 6 φορές. Όλα αυτά τα λέω από προσωπική πείρα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, ένα πολύ ευχάριστο τρίμερο μπροστά μας. Οπότε αν έχετε κανονίσει κάτι ή αν θέλετε να κανονίσετε, κάντε το άφοβα. Πηγαίνετε, αράξτε παραλίες, θάλασσες, βουνά, λαγκάδια, βγαίνει πουλί, παίρνει σπυρίκι, μάνα το ζηλεύει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

29 Μαΐου σήμερα και πάμε να δούμε αυτή η μέρα γενικότερα τι το ιδιαίτερο έχει, τι έχει συμβεί σήμερα κατά τη διάρκεια της ιστορίας και ούτω καθεξής. Σαν σήμερα λοιπόν το 1985, σήμερα είναι η επέτειος των τραγικών γεγονότων στο στάδιο Χέιζελ. Σίγουρα το έχετε ακούσει, γιατί η Λίβερπουλ τους θυμάει συχνά, όπου 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Πρωταθλητηριών, έτσι ονομαζόταν το Champions League τότε, μεταξύ Λίβερπουλ και Ιουβέντους. Αλλά επειδή αθλητισμός είναι ευχάριστο πράγμα και δεν θέλουμε να μαυρίζουμε τις καρδιές μας, σαν σήμερα πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός κατακτά το Conference League και γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά έναν ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Όσοι το ζήσαμε θα το θυμόμαστε όσο υφιστάμεθα. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, γιορτάζει η Θοδωσία, ο Ολυβιανός, η Ολίβια, ενώ και εγώ δέχομαι χρόνια πολλά, εάν αυτό επιθυμείτε να κάνετε, γιατί ομοίως σήμερα εορτάζει και η υπομονή. Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο μοναδικός Θανάσης Βέγκος, ένας ηθοποιός, ένας κωμικός, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του σε πάρα πολλές γενιές Ελλήνων ανθρώπων και θεατών και οτιδήποτε. Ενώ σαν σήμερα έχει γενέθλια και η Μελίνα Κανά. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα εξαιρετικά.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 4.
1: Να

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Εγέ!
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
5: Ναι.
4: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
5: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
4: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
5: Ξέρω, άκου, πολύ. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
4: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
5: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
4: Στο έχω ξαναπεί.
5: Από αυτό να ξεκινήσω.
4: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
5: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
4: Είμαι εγώ μπάμιας.
5: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
3: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Πάλι κρύο το νερό.
8: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
7: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
8: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
7: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

Εδώ τώρα, επειδή πρώτη φορά έδωσα σημασία στους εν λόγω στίχους, επειδή ξέρετε, προφανώς έχει καταλάβει ότι έχω μια στιχουργική φλέβα μέσα μου ή έστω έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, ένα από τα δύο, δεν ξέρω. Διαπίστωσα μια μικρή τεμπελιά. Είναι πάρα πολύ βολικό το γεγονός ότι όλα τα υποκοριστικά στην ελληνική γλώσσα, ή όχι όλα, τα περισσότερα, τελειώνουν σε άκι. Οπότε μπορείς απλά να πετάς άκι πράγματα και να γράψεις ένα τραγούδι ολόκληρο. Δηλαδή, τι έλεγε τώρα εδώ πέρα, απόψε το βραδάκι, ο Θεός είχε μεράκι, αυτό. Ωραία, θα γράψω τώρα ένα τραγούδι εγώ επί τόπου. Και επειδή χθες πιάσαμε την Ατάσα, τώρα θα είναι λίγο πιο γενικό. Δεν θέλω να το κάνω το συγκεκριμένο να στοχοποιεί ο ανθρώπους. Λοιπόν, χθες το βραδάκι βγήκα βολταράκι. Έτρωγα ένα παγωτάκι. Πήγα σε ένα παρκάκι και ένας με ένα σακάκι μου τον έδειξε, τον είχε γαριδάκι. Γύρισα στο τσαρδάκι και είδα ένα ταινιάκι. Ορίστε, έγραψα ένα στιχουργικό αριστούργημα, το οποίο για πολλωστή φορά το προσφέρω δωρεάν στην ανθρωπότητα για να έχει κάτι να ασχολείται. Και επειδή εγώ έχω τον άπλετο, τον ελεύθερο, τον ω Θεέ μου, πρέπει να βρω κάτι να κάνω με τη ζωή μου, ελεύθερο χρόνο.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και ενώ προηγουμένως έλεγα για τους στίχους της Ιουλίας, εδώ πέρα τώρα ξαφνικά έχουμε ένα πακτολό αλληγοριών, μεταφορές, μετακομίσεις. Νομίζω πρώτη φορά το άκουσα το εν λόγω κομμάτι και πραγματικά έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Πρέπει να το ξανακούσω σύντομα. Ήτανε οριακά σαν να το γράψει ο Πλάτωνας, όχι η Λένα Πλάτωνας, ο Πλάτωνας ο ίδιος. Ήτανε ένα φιλοσοφικό αριστούργημα, θα έλεγα. Ειδικά εκεί που είπε το Λουρί Κοντό, εγώ σκέφτηκα τη Μαρί Κοντό να κάνει τα βρακιά μου τριγωνάκια και να μου τα φυλάζει. Κάτι δικά μου, μου λέτε, κάποια δικά μου βιώματα είναι αυτά. Να πούμε μια καλημέρα, μας έστειλε μήνυμα η Στέλλα. Να πούμε καλημέρα στην Ήρυδα, στην Εφέλη και τη Λάουρα που είναι όλες μαζί και είναι πολύ χαρούμενες. Καλημέρα λοιπόν από εμάς από εδώ, από τον Άπτο 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Και να πούμε και μια καλημέρα σε όλα τα παιδιά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης που είναι πάντα δίπλα να δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Στην 62 Μαρτίνο 201, πάντα με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη ή και τηλέφωνο 2810-528-088. Εναλλακτικά, αν είστε ένας μικρός τεμπελούλης σαν κάποιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του ΑΠ που κάνουν από τις 8 μέχρι τις 11, μπορείτε απλά να μπείτε στο υδροδυναμική.com και να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει. Αυτό που σας ενδιαφέρει όμως σίγουρα, επειδή είμαστε, που είναι τώρα η μάνα μου, αυτό, Κρήτη, ευλογημένος τόπος, επειδή έχουμε 800 μέρες το χρόνο, πήγαινε εκεί πέρα στην υδροδυναμική, πάρε ένα θερμίτ θερμοσύφωνο που είναι ελληνικό ηλιακό θερμοσύφωνο, έζησε στο νερό όλο τον χρόνο, υψηλή απόδοση με ανθεκτική κατασκευή και μέχρι και 25 χρόνια γραπτή εγγύηση ανάλογα με το τι μοντέλο θα επιλέξεις. Γιατί όπως λέει εκεί, μεγάλη γνωστή, όπως ξέρετε πολύ καλά, οι μαντινάδες δεν λένε ποτέ ψέματα και θα την αφιερώσω στον Μάνο στην Ελούντα που λέει χωρίς το θερμοσύφωνο ζεστό νερό δεν έχεις, βάλει ένα θερμοσύφωνο ζεστό νερό να έχεις. Κατά προτίμηση Thermite.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γυρίσει γρήγορα η Καλλιά, γιατί όσο είμαι εγώ μόνος μου εδώ πέρα, σκέφτομαι διάφορα πράγματα και είναι κακό να είμαι μόνος μου και να σκέφτομαι. Όση ώρα παίζει εδώ πέρα, εχθές το βράδυ, σκέφτομαι εγώ, I'm a snake, I'm a snake, I'm a snake, oh, oh, oh, I'm a snake. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Προηγουμένως που έπαιζε το τσιγκλάκι του σταθμού, το κόλλησε στην κίνηση, σκεφτόμουν και είναι η ώρα που θα κάνω. Όχι αντιπολίτευση, γιατί δεν είναι καθόλου πολιτικό αυτό που θα πω, γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Είναι το βίωμα ενός ανθρώπου που ζει στο Ηράκλειο. Πιανού ανθρώπου ήταν η φαϊνή ιδέα τα οποιαδήποτε έργα, οδοποιή, αρχή, οτιδήποτε, να ξεκινήσουν με το άνοιγμα τη σεζόν. Δηλαδή, κάποιος σκέφτηκε, λοιπόν, όλο το χειμώνα, ούτως ή άλλως, έχουμε ψιλοπρόβλημα, αυτό θα το κάνει. Έχουμε πρόβλημα με την κίνηση. Θα κάνουμε έργα στους δρόμους, με το που ανοίξει η σεζόν, με το που έρθουν οι τουρίστες και νοικιάσουν, που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να οδηγήσουν με κανένα τρόπο εδώ στην Ουγκάντα της Ευρώπης. Αυτό που θα είναι, ας πούμε, τα λεωφορεία, που θα έχουμε αυτά, τότε θα φτιάξουμε τους δρόμους, είναι η καλύτερη εποχή. Επίσης, πιανού επίσης ήταν φαϊνή ιδέα. Τρεις δρόμους έχει το Ηράκλειο. Δημοκρατίας, Αντιστάσεως, Κνωσού. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι αρτηρίες της πόλεως. Μα ποιος είμαι, ο ποιητής, ο ελίτης, ο ίδιος. Δεν με νοιάζει όμως. Και είπαν, α, τώρα λοιπόν θα κλείσουμε τη Δημοκρατία, να περάσουμε Σωλήνες, γιατί αυτές είναι παλιές. Ναι, είναι παλιές. Είναι εκεί πέρα 68 χρόνια. Ας μέναν 68 χρόνια και 5 μήνες ακόμα να το κάνετε το χειμώνα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, χθες προσπάθησα να φύγω από εδώ, να πάω σπίτι μου και έφτασα στον πόρο. Στον πόρο πόρο έφτασα προκειμένου να πάω σπίτι μου. Είμαι έξαλλος και θα πιω λίγο καφέ να ηρεμήσω. Τα έχει παλμίες, πάλι τα έχει παλμίες.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά.
5: Δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, Smart Power.

0: Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έχω πει πολλές φορές εδώ πέρα ότι μα το Θεό είστε ό,τι καλύτερο ακροατικό κοινό θα μπορούσε να ζητήσει κάποιος. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, όλοι τα ίδια λένε. Εγώ το εννοώ όσο δεν πάει να φέρω. Δηλαδή κάθε μέρα με εντυπωσιάζετε και με κάνετε χαρούμενο που έχετε επιλέξει εσείς. Αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι, εμάς εδώ στον. Α, 92,9 τώρα, δεν θα μου ξανεβάζει. Είναι μία λέξη. Εμάς για την πρωινή παρέα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό τώρα. Μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης, που μας ακούει κάθε μέρα, επί τη ευκαιρία καλημέρα στο Γιάννη, τον Ηλία και τον Βασίλη, που ξέρω ότι κάθε μέρα μας έχουν παρέα στη δουλειά. Και μου λέει, φυσικά και κάνουν τώρα τα ασφαλτικά έργα στους δρόμους, αφού σήμερα είναι της υπομονής. Το είπαμε και πριν. Δεν έκανα τη σύνδεση, την έκανε ο Γιάννης για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλοι ξέρουμε ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο μήκος κύματος ως σκέψη και ως τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα και τα δρόμενα της καθημερινότητος. Πάμε να δούμε όμως, μια και μιλάμε για καθημερινότητα, τι το ενδιαφέρον συμβαίνει σήμερα στο όμορφο δημοκρατικό Ηράκλειο. Βασικά θα δούμε όλου του τριμέρου τα events. Μήπως κάτι από αυτά που θα προτείνουμε εδώ πέρα το σας τσιγκλίσει και πείτε, δεν πάμε ας πούμε σήμερα στην έκθεση για τον Βικέλα, στη Βικελαία, που αυτή τρέχει κάποιες μέρες, αλλά θέλω να πω εξακολουθεί. Από τις 9 σήμερα στη Λότζια έχει πολύ αξιόλογο παζάρι Εύζω με τον Καρκίνο, μια ανθρωπιστική δράση, ας το πούμε έτσι. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να τη στηρίξουμε. Στις Βούτες στις 8 η ώρα έχει βραδιά με live και jam. Παράσταση για τον Άγιο Μινά στην Αστόρια 8 η ώρα σήμερα με δωρεάν είσοδο. Μαγική βραδιά Jazz Swing και Bossa Nova στην Καλονή. Ενώ σήμερα ο πολύ αγαπημένος μου φίλος και εξαιρετικός κωμικός, από τους καλύτερους κωμικούς σύγχρονους και σίγουρα από τους καλύτερους κωμικούς της Κρήτης, ο Χρήστος Μακαριάδης, παρουσιάζει τη νέα του solo παράσταση Μυρολογίστρες στη Χάνδα 236 Γ στο HIT, στο Heraklion Improv Theater. Είσοδος 10 ευρώ. Ποτέ δεν προτείνω κάτι πάρα πολύ θερμά, δεν θέλω να επηρεάζω καταστάσεις και κόσμο και το, αλλά επειδή με τον Χρήστο ουσιαστικά σχεδόν ξεκινήσαμε μαζί την πορεία μας στο stand-up comedy, το λέω, δεν με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω καλά πράγματα έτσι έντονα για κάποιον, από τους καλύτερους κομικούς, νέους κομικούς, σίγουρα τον έχετε πετύχει στο Instagram. Σίγουρα ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι. Έχει κάνει θράψη με την πρώτη του σολοπαράσταση. Σε κάθε περίπτωση το προτείνω ανεπιφύλακτα σήμερα 9 η ώρα στη Χάνδακο, στο Heraklion Improv Theater. Δεν το έχω δει, αλλά ξέρω, δηλαδή θα είμαι εγώ εκεί πέρα σήμερα σίγουρα. Ξέρω ότι θα είναι φανταστικό. Πάμε να δούμε τι θα έχουμε το Σάββατο. Η έκθεση για το Βικέλα συνεχίζεται. Στην Καγιαμπή 3 έχει το event «Γίνει και εσύ βιβλιοπόλης για μία μέρα», το οποίο μου αρέσει πολύ σαν τίτλος, δεν ξέρω ακριβώς περί τίνος προηγείται. Απλά επειδή όπως πάει εδώ πέρα θα αρχίσω να κάνω και εγώ κάτι τέτοια event. Γίνε παραγωγός του app για μία μέρα, να πάω να πιω την καφεδάρα μου και να κάτσεις εσύ να δουλέψεις για μένα, είμαι ok. Η παράσταση «Η Τρελοβιενιό καλημέρα μητέρα» ξεκινάει σήμερα 9 η ώρα στο Λάκκο, με είσοδο 12-15 ευρώ ανάλογα τον τύπο του εισιτηρίου. Έχει ένα λαϊβάκι με τη Σάντι στην Κνωσού 221, αλλά το πιο σημαντικό, το οποίο πολύ θα ήθελα να παραστώ και ας με καλέσει κάποιος να πάμε, στον Άγιο Βλάση αύριο με συμμετοχή 20 ευρώ, έχει γιορτή Αντικριστού. Ευελπιστώ να είναι Αντικριστού αυτό καθεαυτόν και απλά να μην να καθόμαστε απέναντι ένας με τον άλλο. Γιατί αυτό ήταν, παιδιά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Πολύ θα μου άρεσε αυτό. Αλλά ένα Αντικριστού το χρειάζομαι. Την Κυριακή, 7 η ώρα, ξεκινάει η εκδρομή του Ψιλορίτη, την κορυφή από την Αγία Άννα. Έκθεση χαρακτική στην Τίλισο. Η παράσταση, η συνωμοσία της Κατσίκας στην Αστόρια και στις 11.30 και στις 6. Το Τρελοβιενιό, καλημέρα μητέρα, συνεχίζεται και αύριο στις 8 η παράσταση. Ενώ στο Σγουροκεφάλι έχει στις 9.30 γλέντι για την Αγία Τριάδα, μεγάλη χάρη της. Και τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος, στο Τιμπάι, και έχει κριτικό γλέντι για το Άγιο Πνεύμα. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι για το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, αν είναι ένα για το Αγίου Πνεύματος, αλλά σίγουρα είναι κριτικό λέντι για το Άγιο Ινό Πνεύμα. Πώς το έκανα πάλι αυτό, είμαι εξαιρετικός και μπράβο μου.
1: Απ 92,9.

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου, αλλά όσο καλοκαιριάζει, παίζουμε όλο και παραπάνω μέλισσες, το οποίο σημαίνει ότι όντως το καλοκαίρι έχουμε πιο πολλά έντομα. Τι θα πάει αυτή η κατάσταση, δεν μπορώ. Επίσης, μιλώντας για μέλισσες, έντομα και το τραγούδι που μόλις έπαιξε, στα πλαίσια της χειρουργικής ανακατάταξης της ελληνικής μουσικοβιομηχανίας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να βάλεις τη λέξη λαλούνα μέσα στο κομμάτι, αν δεν πρόκειται να κάνεις μια ομοκαταληξία μετά. Δηλαδή, το καλοκαίρι στο δρόμο προς τη λαλούνα και μετά έλεγε κάτι άσχετο. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πει και θα βάζει πολύ περισσότερο νόημα. Το καλοκαίρι στο δρόμο για τη λαλούνα έκατσε πάνω μου μια μεγάλη μαμούνα. Οπότε όλα συνδέονται, έντομα καλοκαίρι, λαλούνα, το παχουλό έντομο που κάθεται πάνω στα ρούχα μας καλοκαιριάτικα, και τώρα θα πεταχτεί η Χρύσα να μου πει μην πεις αυτό που νομίζεις, και εγώ θα πω βρε βλάκα, εμένα θα πατήσεις να κάνω κράτς, να ανατριχιάσεις ολόκληρος. Αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρομαι. Εγώ ξέρω, όλοι ξέρουμε, η Χρύσα θα κάνει ότι δεν ξέρει σε τι αναφέρομαι. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε τι άλλο κάνει πάρα. Όχι, δεν πρέπει να κάνω αυτό τον. Αυτός ο σχετισμός δεν πρέπει να φύγει από το μυαλό μου. Φεύγει, έφυγε. Γιατί τώρα είναι η ώρα να πούμε ότι είναι ώρα για το brunch μας, το πρωινό, το ωραίο, το πρώτο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Και τι καλύτερο από να πάμε να χτυπήσουμε μια μπουγατσούλα κάτω στα λιοντάρια, να δούμε τους περαστικούς, να δούμε την Κρίνη Μοροζίνη. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αναφερθούμε κάποια άλλη στιγμή. Κρίνη Μοροζίνη, τα λιοντάρια, αν δεν το γνωρίζετε. Γιατί υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία και μια μεγάλη παρεξήγηση πίσω από την ονομασία του εν λόγω μνημείου, αλλά αυτό είναι μια ιστορία για μια άλλη ημέρα. Γιατί αυτή εδώ η εκπομπή είναι υψηλοτάτου επίπεδου, όπως έχουμε πει πολλάκις, και θα συνεχίσουμε να λέμε. Μπα και το πιστέψουμε και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, φιλοσοφίες, δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα. Μπουγάτσες, λουκουμάδες, καφέδες, γλυκάκια, υπέροχα πράγματα. Προσωπικά αγαπημένα τη σκάλια, το ξέρετε, η μπουγάτσα με το σουφλέ κριτικών τυριών και τη γαλοπούλα, και αυτή με το φύλλο χαρουπιού, φεταλιά ντομάτα και ρίγανη. Εγώ, επειδή είμαι χοντρός στο DNA μου, στον πυρήνα της ύπαρξής μου, προτιμώ κάτι πιο γλυκό, μπουγάτσα, μίλουμε, πραλίνα, λατισμένη καραμέλα και κράμπλ. Ξέρετε που θα τα βρείτε, πλατεία Λιονταριό 33 και στην Καστριογιαννάκη 1 στη Φιλοθέη στο Sport Point. Αν είστε στη δουλειά ή στο σπίτι και δεν θέλετε να βγείτε έξω επειδή είστε βαρεσάριδες, πήγα να πω κακομύριδες, αλλά έχετε δικαίωμα να κάθεστε σπίτι σας. Σε κάθε φαγητό εφαρμογή της επιλογής σας θα το βρείτε, ενώ μπορείτε να κάνετε και τη μικρή οικονομία που πρέπει, τάξη ως 10%, εάν μπείτε και παραγγείλετε από το philosophies.gr. Και όταν φάτε αυτό θα πείτε «Αλληλούια, αλληλούια», ενώ η φουρέρα λέει «Αλληλούια,

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
6: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
6: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και σας λέω από χθες ότι τώρα που είμαι μόνος με εδώ πέρα, έχω άγχος, μην βάλω φωτιά στο σταθμό με κάποιο. Δηλαδή, γυρίσω κάνα κουμπάκι που δεν πρέπει και ξέρω εγώ, αυτό αναφλεγούν όλα. Και είναι αυτό το άγχος μου. Και εγώ μπαίνω τώρα και διαβάζω ότι χθες πήγε κάνανε δοκιμαστική εκτόξευση του πυράβλου Blue Origin. Θα πούμε τι είναι αυτό. Το οποίο ανατινάχτηκε την ώρα της εκτόξευσης και ήταν όλοι, okay, έγινε μικρό το κακό, απλά χάσαμε γύρω στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Και λέω, αυτά, αφού δεν αγχώνονται αυτοί, γιατί αγχώνομαι εγώ, εντάξει, θα βάλω φωτιά εδώ πέρα να πληρώσω, πόσο κάνει, όχι, άκυρο, δεν θα βάλω καμία φωτιά. Λοιπόν, χθες πήγαν να κάνουν δοκιμαστική εκτόξευση του Blue Origin, ο οποίος... είναι εταιρεία συμφερόντων του Jeff Bezos. Γνωρίζετε, ο Jeff Bezos είναι ο ιδιοκτήτης της Amazon. Νομίζω, αν όχι ο πλουσιότερος, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Και ο πύραυλος πήγε στα εξών, συνετέθη, γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Και ήταν, οκ, συνέβη. Μετρήσαμε λίγο τους εργαζόμενους, μια χαρά είναι όλοι. Μικρό το κακό. Large. Το οποίο ήταν μια δοκιμαστική εκτόξευση, γιατί πρόκειται να... Ο επόμενος, γιατί αυτός είπαμε είναι Lego, να μεταφέρει δορυφόρους προκειμένου να είναι ένα ανταγωνιστικό δορυφορικό δίκτυο ίντερνετ, ανταγωνιστικός προς το SpaceX, το Starlink του Elon Musk. Okay, ενδιαφέρον, πάμε στο διάστημα, εκμεταλλευόμαστε το διάστημα, αλλά να πω τώρα εγώ κάτι, επειδή είμαι λίγο πιο υποψιασμένος. Γενικά μιλώντας, όταν πήγα να πω δισεκατομμυριούχοι, αλλά όταν οι πολυεκατομμυριούχοι βαριούνται τη γη και αρχίζουν και κοιτάνε στο διάστημα, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ λίγο ανησυχητικό. Δηλαδή, έχουμε τελειώσει εδώ πέρα, έχουμε φάει ό,τι μπορούμε να φάμε, και είναι το plan B μας, να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Και επειδή δεν είναι πολλοί αυτοί που θα έχουν αυτή την ευχαίρεια και τη δυνατότητα, και εγώ και εσείς κατά πάσα πιθανότητα δεν είμαστε μέσα σε αυτούς που έχουν αυτή την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να αγχώνομαι ένα τσικ παραπάνω, γιατί έχουν τόσο πολύ κάψα να αφήσουν τη γη και να πάνε κάπου αλλού. Ας πούμε απλά ότι είναι, πώς το λένε, έχουν περιέργεια. Αυτό, όχι κάτι άλλο δεν είναι, ότι δεν ξέρουμε κάτι που θα έπρεπε να ξέρουμε. Κολόχαρτα μαζεύτε, που σας έλεγα χθες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και τώρα η ώρα που όλοι περιμέναμε και εγώ φοβόμουν. There is no business like show business, show business. Κουτσοβολιό. Λοιπόν, νιώθω την αδικία μέσα μου εγώ, γιατί λείπει η Καλλιά και εγώ αναγκάζομαι να λέω show business, το οποίο, okay, ναι, ό,τι σχέση έχουμε με το show business, την ίδια σχέση έχω και με την κβαντική φυσική. Ξέρω ότι υφίσταται μέχρι εκεί. Θα προτείνω, στείλτε ένα μήνυμα παρακαλώ να με στηρίξετε. Χρειάζομαι τη στήριξή σας, γιατί είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Αλλά όταν έχω πίσω μου το στρατό του ΑΠ το πρωί, που είστε εσείς προφανώς, έχω δύναμη, έχω στεντόρια. Δύναμη, δεν βρήκα άλλη λέξη. Σε κάθε περίπτωση, ναι, να προτείνουμε να βάλουμε μια στήλη αθλητικά. Έτσι, χωρίς λόγο, για να έχω κάτι να λέω κι εγώ από μόνος μου. Και μετά να την κάνω για καμιά εβδομαδούλα. Και να αναγκάζει να τα λέει η Καλλιά, να δω αν θα περάσει όμορφα. Σατανικό σχέδιο, μπράβο, είμαι εξαιρετικός. Λοιπόν, το πρώτο σημαντικό νέο, είναι σούπερ σημαντικό, το οποίο μας το έστειλε η φίλη μας η Διονυσία, και να πούμε καλημέρα και σε άλλους που έχουν έρθει στην παρέα μας. Η κλασική, η καθημερινή φίλη μας. Καλημέρα στην Καλλιόπη που μας ακούει κάθε μέρα και κάθε μέρα θέλει την καλημέρα της. Καλημέρα στην Κουρίστα Νίκουρου. Καλημέρα στην Διονυσία και μια καλημέρα στην Δέσποινα που μας ακούει από την Τζίπρο, γιατί κάνουμε και διεθνή καριέρα. Και αυτά είναι όλα τα κυπριακά που ξέρω να πω. Σε κάθε περίπτωση, η Διονυσία που τις προάλλες μας ενημέρωσε ότι η Αναστασία Ιουσέφ είναι έγκυος, είναι σε ενδιαφέρουσα να τα καλύτερα ευχόμαστε, μόλις τώρα έστειλε και ένα ειδικό βίντεο το οποίο μας ενημέρωσε ότι το βρέφος που φέρει η Αναστασία μέσα της είναι άρεν, είναι αγοράκι, και εμείς ευχόμαστε και άλλη μια φορά τα καλύτερα. Απλά θα ήθελα να μπορούσα να ξεδώ το βίντεο που είδα, γιατί okay, είναι όσο πιο Ιουσέφ γίνεται. Και δεν ήμουν έτοιμος 10 παρά για κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση συνέβη και μία μικρή λοβοτομή θα με βοηθούσε σε κάθε περίπτωση. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για show business, δεν ξέρω πόσοι από σας θυμάστε τη Susan Boyle, η οποία έγινε viral πριν ακόμα η έννοια viral μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Έχουν περάσει 17 χρόνια από όταν εμφανίστηκε στο Britain's Got Talent. Όπως Sky, αν δεν ξέρετε σε ποια αναφέρομαι, αν σας λέει κάτι το όνομα αλλά δεν μπορείτε να το εντοπίσετε στη μνήμη σας, στο Britain's Got Talent, Sky μια μεγάλη, μέχρι 47 χρονών ήταν η γυναίκα τότε, αλλά φαίνονταν πολύ μεγαλύτερη, γενικά δεν είχε περάσει πολύ καλά στη ζωή της. Και όλοι λέει θα βγω να τραγουδήσω αυτό από το Le Miserable, το I Dream a Dream, και γελούσαν όλοι, χαχά ήρθε εδώ πέρα αυτή, εδώ πέρα η τρελή αυτό, και ανοίγει το στόμα της Susan Boyle, γίνεται πανικός, έχει φωνάρα, λέει το I Dream a Dream τέλεια, I Dream a Dream, πώς κάπως έτσι, πιο πολύ μαλά μου βγήκα εγώ τώρα, δεν πειράζει, όλα καλά, γι' αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι, γιατί πιο κοντά στη μαλά μου είμαι παρά στη Susan Boyle. Λοιπόν, γνωρίζει τεράστια επιτυχία τότε, υπογράφει συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία. Κάνει 10 εκατομμύρια πωλήσεις στο πρώτο άλμπουμ και έχει το ρεκόρ καλλιτέχνη με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει μπει στο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη ηλικία καλλιτέχνητα που έφτασε στο νούμερο 1 με το πρώτο άλμπουμ. Και μετά πρόβλημα. Το 12 διαγνώζεται με Asperger, το 13 με διαβήτη τύπου 2, επιληψία, παθαίνει και ένα κεφαλικό το 22. Γενικά δεν της πήγε πολύ καλά όλο αυτό, αλλά η Susan Boyle επιστρέφει με τελείως νέο look. Ξεχάστε την παράξενη κυριούλα που κατά πάσα πιθανότητα πουλάει μοσχολίβανο καρβουνάκι από το ακροταφείο. Sky Susan Boyle τώρα με νέο post στο Instagram, με γουναρικό πολύ ωραίο, ελπίζω να μην είναι φυσικό, με καρέ, ξανθό μαλλί. Γενικά έχει την άβρα μιας star της ηλικίας της, εντάξει. Και αφήνει κάποια υπονοούμενα ότι έρχονται νέα ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι, αλλά εγώ τουλάχιστον, επειδή έχω μια δυναμία στα όλα τα outsider και αυτές τις ιστορίες από το πουθενά, μπλα μπλα μπλα, προσωπικά θα περιμένω με αγωνία να δω πού πάει αυτό.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
5: Τρίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.

0: σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ΙκοΣτήλ. Στην ΙκοΣτήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ΙκοΣτήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: ΙκοΣτήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα κι εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αντωνάκη, τι έφαγε σήμερα?
1: Τα μούτια μου!
0: Γιατί?
1: Γιατί έβαλα τα οδάκια από το ποδήλατο και έχασπασα τα ρόντια μου.
0: Και τώρα τι θα φας?
1: Σούπα από την κουτάλα.
0: Και τώρα μόλις καταλάβουμε ότι δεν κάνω εγώ τις διαφημίσεις του σταθμού, οπότε αναγκαστικά τις κάνουν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό και έτσι δεν μας κάνουν μήνυση. Ναι, ήρθε η ώρα. Από πριν το σκέφτομαι αυτό που έπαιξε η διαφήμιση της κουτάλας, να τον έχει διαβάσει σήμερα.
1: Τα μούτρα μου!
0: Γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό. Τα σημερινά παιδιά δεν βγαίνουν έξω, δεν χτυπάνε, δεν τρώνε τα. Είναι όλη η μέρα σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό. Χαζεύουν αντί να πάνε να παίξουν. Εμείς πίναμε νερό από το λάστιχο, γι' αυτό έχουμε όλη πέτρα στα νεφρά. Δεν ξέρω από πού προήλθε αυτό το ραντ του Μεσίλικα 45, ας πούμε, όπου ανάθεμα. Δεν έχω κάνει 10 φορές ποδήλατο στη ζωή μου, αλλά εγώ στην ηλικία σου έπιανα την πέτρα και την έστειβα. Επειδή για κάποιο λόγο θέλαμε χυμό πέτρα στο σπίτι μας. Παράξενα πράγματα που πίναμε το 80. Σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό εδώ το intro του τρελού, του παρανοϊκού και του άρχοντα της ΔΕΠΗ είναι για να πούμε ότι σήμερα θα φάμε. Κουτάλα θα φάμε, γιατί αυτό τρώμε κάθε μέρα, δεν μου είπε ψέματα τώρα. Είμαι λίγο αγέρι αυτό, αν και χθες πήγα στη μάνα μου. Ελένα, Μαρίνα, αν με ακούτε, χθες πήγα στη μάνα μου, δεν πήγα αλλού, εντάξει, μην παρεξηγηθώ, μην έρθω σήμερα που κρατάτε μούτρα, εντάξει. Έχω και εγώ μανούλα να πάω. Λοιπόν, κουτάλα, φρέσκο, μαγειρεμένο σπιτικό φαγητό, στον Άι Γιάννη, Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Βορειάδη, γωνία, μην ψάχνετε κάπου στη μέση, στη γωνία είναι, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο που βρίσκεται και εμένα, είμαι πλέον του μαγαζίου εγώ σε ένα μεγάλο βαθμό. Ανοπόλεως 2 στο τηλέφωνο 2810-221-485. Ως γνωστόν, το φαγητό δεν είναι μερίδες, είναι όσο πάρει, όσο θες, όσο αντέχεις. Ή αν θες να κάνεις δίαιτα, παίρνεις λιγότερο. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό, αλλά okay, υπάρχουν και παράξενοι άνθρωποι στον κόσμο μας. Καθημερινά έχουμε 2 πίτες. Μία σούπα, για να φάει ο Αντωνάκης που φάει τα μούτρα του. 6 σαλάτες, 4 κρύα ορεκτικά, ζεστά γύρω πιάτα. Πάντα έχουμε μπεσαμέλ, γιατί είμαστε γεννημένοι χοντροί και μας αρέσει. Και έχουμε και βίγκαν και νηστίσιμα και πράγματα για ανθρώπους που δεν τους κάνω παρέα. Το μενού αλλάζει κάθε μέρα και κάθε μέρα τις καθημερινές 11 με 7, Σάββατο 12 με 4, ενώ Κυριακή είναι κλειστά. Να πάτε σπίτι σας, να φτιάξετε κανένα φαΐ, τα βρίσκετε όλα έτοιμα, με έχετε κουράσει όλοι σας.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
3: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
4: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
2: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
2: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάτι πολύ σημαντικό που περίμενα την κατάλληλη ώρα να αναφέρουμε είναι ότι σήμερα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα παιδιά της Τρίτης Λυγίου. Και εμείς εδώ στον ΑΠ όλοι, συντελεστές, παραγωγοί, ιδιοκτήτες, αφεντικά και δούλοι, στον ΑΠ είμαστε ούλοι, δεν είπα κάτι που δεν θα έπρεπε, να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και όχι απλά καλή επιτυχία, να επιτύχουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Και όχι αυτό που νομίζουν ότι θέλουν, αυτό που τους έχουν αναγκάσει να θέλουν. Συνεννοηθήκαμε. Απλά θα ήθελα να, για το επόμενο ένα λεπτό να είμαι λίγο σοβαρός, κάτι που δεν συνηθίζω γενικά στη ζωή μου ένα παραπάνω όταν βρίσκομαι σε αυτή εδώ τη θέση, και να κάνω, να πω κάποια προσωπικά βιώματα και να κάνω και να δώσω μια συμβουλή όσο με παίρνει, βέβαια δεν είμαι κάποιος ειδήμων. Παιδιά που μας ακούτε, είναι σημαντικό το αυτό που περνάτε τώρα για το μέλλον σας, αύριο μεθαύριο, ναι, αλλά δεν είναι το παν. Δεν ξεκινάει η ζωή, δεν τελειώνει η ζωή εδώ πέρα. Είναι λογικό ότι κάθε ηλικία έχει το δικό της peak, να το πούμε έτσι. Και στα 17 σου, στα 18 σου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι το τι θα κάνεις στις πανελλήνιες. Αλλά ναι, έχει πολλά άλλα πράγματα. Και τώρα και μετά. Είναι σημαντικό, δεν είναι το παν. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε ιχθυοκαλλιέργεια Μεσολογγίου. Και δεν είναι καν αστείο, ό,τι ώρα θέλετε, κάνω ένα σκάν το μηχανογραφικό μου, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, και στο ανεβάζω να δείτε ότι όντως εκεί πέρα είναι. Όπως επίσης, χωρίς να θέλω να είμαι πεσημιστής, το να περάσεις τη σχολή της επιλογής σου δεν σου εγγυάται και τίποτα για το μέλλον, στη χώρα που ζούμε. Οπότε μην το βλέπετε ότι είναι το α ή το ω αυτό, ό,τι καλύτερο μπορείτε. Το θέμα είναι όταν βγαίνετε από το εξεταστικό κέντρο, όταν γράφετε, να ξέρετε ότι εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα μέχρι εκεί. Αυτό όσο αφορά τα παιδιά. Και να κάνω και μια μικρή παράκληση στους γονείς, γιατί ως γνωστόν είμαι γονιός με 0 παιδιά και έχω απόλυτη εμπειρία. Είναι απόλυτα λογικό να θέλετε κι εσείς ό,τι καλύτερο εφόδιο μπορεί να έχει το παιδί σας για το μέλλον του. Είναι πολύ λεπτή γραμμή του «σε στηρίζω» και «σε...» δεν θα πω πιέζω, αλλά ναι, σου δίνω μια όθηση ότι αυτό πρέπει να πράξεις, μέχρι το σε έχω πείσει ότι αυτό είναι το παν και αν δεν τα καταφέρεις είσαι μια αποτυχία και δεν σε αγαπάω και μακάρι να μην σε κάνω ποτέ. Αγαπήστε τα παιδιά σας για αυτό που είναι, ασχέτως εξετάσεων, ασχέτως αποτελεσμάτων, τα παιδιά εσάς έχουνε. Εντάξει, η εφηβεία είναι δύσκολη, αλλά το ξέρετε ότι σας αγαπάνε. Αγαπήστε και εσείς για αυτό που είναι και για αυτό που μπορούν. Πιστέψτε με, κάθε γενιά περνάει στις ηλικίες αυτές και πιο δύσκολα από την προηγούμενη. Οπότε μην κρίνετε από τα δικά σας βιώματα. Πιστέψτε με, τα παιδιά σας είναι πιο περίπλοκα και πιο ζορισμένα από ό,τι νομίζετε. Αγαπήστε τα και να σας πω κάτι. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Σας μιλάει ένας άνθρωπος, ο οποίος, είπαμε, πέρασε ιχθυοκαλλιέργεια Μεσολογγίου και δεν έχω δει ποτέ ψάρι στη ζωή μου. Αλλά θα πάω στην κουτάλα να τσεκάρω ένα.
1: Απ 92,9.

Και επειδή όλη την ώρα λέμε τι πρόκειται να κάνετε στο τρίμερο που ήρθε, θα σας δώσω μία συμβουλή, γιατί τώρα διάβασα μία σχετικά, όχι σχετικά, άκουσα ενδιαφέρουσα είδηση. Θα πρότεινα να κάνετε ήρεμα πράγματα για να μην προκαλέσετε την τύχη σας, δεδομένου ότι σε ένα Luna Park, σε ένα theme park βασικά στο Τέξας, μία ομάδα μαθητών σε μία εκδρομή κόλλησαν 8 άτομα στον αέρα σε ένα τρενάκι, τα roller coaster αυτά τα τέτοια. Και μισό λεπτό να τσεκάρω να σας πω ακριβώς πόση ώρα ανάποδα. Κόλλησαν ανάποδα στον αέρα επί 3 ώρες. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι πώς είναι να είσαι στο κενό ανάποδα επί 3 ώρες με το κεφάλι σου προς τα κάτω. Πολλά νεύρα, θα σου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι, θα σου είχε κατέβει το αίμα στο κεφάλι, αν όλα μόνο πώς το πάρει κανείς. Κοιτάξτε, όσο ήμουν μικρότερος, πάντα ήθελα να πάω σε ένα τέτοιο, να το κάνω, να το δοκιμάσω, ναι. Καθώς μεγαλώνω, μου περνάει λίγο αυτή η κάψα και βλέπω το καναμπέ μου και τη τηλεόραση μου και το Netflix μου με πολύ μεγαλύτερη συμπάθεια. Αν και δεν θα πω ψέματα, όταν ήμουν στη Μαλαισία πριν κάποια χρόνια, μπήκα σε ένα τέτοιο τρενάκι, σε κλειστό χώρο, ήταν σε ένα εμπορικό κέντρο μέσα, το οποίο μπορεί να σε κάποιον να ακούγεται λίγο πιο ασφαλές, ότι δεν είσαι στο αχανές περιβάλλον της φύσεως. Πιστέψτε με, ήταν πολύ πιο ζώρικο, γιατί ήταν σε κολόνες πάνω, ήταν σε τείχους, σε ταβάνια, και πρόσεξε τα, και εγώ είδα λίγο τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου, αλλά ήταν κολόνα στη μέση, οπότε δεν την είδα όλη, ευτυχώς. Σε κάθε περίπτωση, όταν πηγαίνετε κάπου, να σιγουρεύεστε ότι δεν θα κινδυνεύσει η ζωή σας για να κάνετε 2 λεπτά βολτούλα στο τρενάκι. Εμείς ευχόμαστε από εδώ πέρα όλα τα παιδιά στο Τέξας να είναι καλά και την επόμενη φορά να διαλέξουν π.χ. να πάνε να δουν πουλιά ή να κυνηγάνε πεταλούδες, το οποίο δεν είναι 100% ακίνδυνο, αλλά όσο να είναι, το ρίσκο είναι αρκετά μικρότερο.

Με αυτά και με αυτά και χωρίς καν να πάρω χαμπάρι όπως κάθε φορά. Έχω τρελό πρόβλημα με την αίσθηση του χρόνου, φαίνεται. Έχω καταλήξει εκεί πέρα. Και μακάρι ήταν το μόνο μου πρόβλημα. Έχει πάει σχεδόν 11, το οποίο σημαίνει ότι εγώ πρέπει να εξαφανιστώ. Γιατί εντάξει, είμαι εδώ πέρα από τις 8. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο παρεάκι σημερινό. Αυτή την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδος. Και ακολουθεί το τρίμερο. Εγώ θέλω να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους σας να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε, να πάτε πραγματικά εκεί που θέλετε. Θέλετε θάλασσες, θέλετε βουνά, θέλετε να κάτσετε σπίτια σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να σας ζητήσω να προσέχετε στους δρόμους. Στην Κρήτη είμαστε. Δεν είναι κάποιο μυστικό αυτό που λέμε. Να είστε προσεκτικοί, να περάσετε τέλεια και να είστε όλοι εδώ πέρα πίσω την Τρίτη που θα είμαστε ξανά μαζί. Ήμασταν εδώ από το πρωί, 8 με 11, ήμουν ο Βαγγέλης Χατζηδάκης. Την Τρίτη θα είμαστε ξανά εδώ, λίγο μετά τις 8, στον 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Σήμερα το απόγευμα, όπως κάθε μέρα, μην ξεχάσεις, Βαγγέλης Πιπίου, απλά καθημερινά, 4 με 6, παρέα απογευματινή, πάρα πολύ όμορφη. Ο Βαγγέλης είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει, το ξέρετε κι εσείς, μη σας τα λέω εγώ. Μαζί μας είχαμε σήμερα Φιλοσοφίες, Ιδροδυναμική Σαριδάκης και Κουτάλα. Εμείς δίνουμε ένα ραντεβού την Τρίτη και όπως θα λέγει η Κάλια, φιλιά πολλά!

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού. Απ 92,9.

0: βιογραφικό σου.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
3: Αλήθεια.
2: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα τα

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στο...

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπος.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουνε φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω, κάτι
5: άγιο. Okay, ναι.
4: Κάτι,
5: και τι?
4: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγκυρα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερον, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
5: Ναι, ακούω εδώ τι λέει.
4: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
5: καλά, αυτό ισχύει.
4: Με την B12, με τα αυτά.
5: Ισχύει.
4: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόνια.
5: Καλύπτεις το πρόβλημα. Ναι,
4: ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα, το να πλένεστε
5: είναι
4: κακό.
5: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
3: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
8: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
9: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
10: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
11: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
12: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: App 92,9.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
7: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
8: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
9: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
7: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
9: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
7: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
12: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κιμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Οικοπροκάτι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Άκου, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
2: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φουλ ανομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουιδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
16: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου πως η πιο ωραία ημέρα της εβδομάδος είναι η Παρασκευή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά του απογεύματός μας.

0: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

Έτσι, έτσι. Αλληλούια. Έφτασε η Παρασκευή, τέλος η εβδομάδα. Και έφτασε και το τέλος του μήνα, γιατί είναι η τελευταία ημέρα που κάνουμε εκπομπή. Από την καινούργια εβδομάδα θα είναι και καινούργιος μήνας. Έχουμε και ένα τρίμερο στα σκαριά για την Δευτέρα. Οπότε όλα, μα όλα είναι υπέροχα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4 και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. 69 31 929 929. Τα μηνύματά σας στο Viber τώρα, παρακαλώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλησπέρα και στις επιχειρήσεις, στους χορηγούς αυτής εδώ της εκπομπής, στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στο αγαπημένο smartpart.gr, αλλά και στην πολύ αγαπημένη Pizza Fan, που δεν είναι μόνο η γεύση της Pizza Fan, είναι και η εικόνα και η δράση της Pizza Fan, με το γεύση συμμετοχής να μας έχει πάρει πραγματικά το μυαλό και να το προτείνουμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
0: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Αχ, πραγματικά πόση υπομονή να έχει κάποιος. Σήμερα γιορτάζει η υπομονή. Χρόνια της πολλά λοιπόν. Και μαζί με την υπομονή γιορτάζει και η Θεοδοσία, η Θεοδόσο, ο Ολιβιανός, ο Ολίβιος και η Ολίβια. Κοίτα να δεις που έχω μια φίλη που τη λένε Ολίβια. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που έχετε την γιορτή σας και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα του A52,9 Παγκόσμια ημέρα και ανόκρανο. Η σημερινή και ελπίζω να είναι και μια ωραία ημέρα για όλους εσάς που γιορτάζετε κάποια επέτειο στη ζωή σας σήμερα.

Κοιτώντας τα γεγονότα αυτής της ημέρας, στο πέρασμα του χρόνου, θέλω να σταθώ στο ότι σαν σήμερα, να ξέρεις ότι το 1919 ο Άρθουρ Στάνλι Έντικτον επιβεβαιώνει κατά τη διάρκεια έκλειψης ηλίου τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν. Σαν σήμερα, το 1924, οι έκτζητες τώρα θα χαρούν πάρα πολύ, το ξέρουν ήδη. Σαν σήμερα, ανήμερα της ιστορικής επέτειου της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιείται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ, της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, ενώ σαν σήμερα επίσης είναι σημαντικό, αλλά είναι και περίεργο, γιατί σαν σήμερα το 2008 η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση, όχι σε κάτι θετικό, την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για την διάδοση του καπνίσματος, με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων αναπολίτη, ανεξάρτητα από το αν είναι καπνιστές ή όχι. Το προφίλ του καπνιστή στην Ελλάδα έχει ως εξής για το 2008: δύο πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14.

www.929.gr για σένα που δεν θέλεις να χάνεις ούτε λεπτό από το πρόγραμμα του App 92,9, για σένα που θέλεις να μαθαίνεις το Top 10 πρώτος, αλλά και για σένα που θέλεις να μαθαίνεις και νέα. Οπότε www.929.gr ή προφανώς μας βρίσκεις και στα social media του A92,9 και σε οποιαδήποτε εφαρμογή έχεις το κινητό σου για να ακούς ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 4.
1: Να προ...

0: Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, κάτι άγγελο.
4: Okay, ναι.
3: Κάτι,
4: και τι?
3: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
4: Ναι, ρε παιδί μου. Ακουδώ τι λέει.
3: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη...
4: Καλά, αυτό ισχύει.
3: Με την B12, με τα αυτά.
4: Ισχύει.
3: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόνια.
4: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
3: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίθεση, να μην πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
4: είναι
3: κακό.
4: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
2: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Πάλι κρύο το νερό.
9: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
8: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
9: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Δεύτερη ώρα για το Απλά Καθημερινά, απόγευμα Παρασκευής, και μία ώρα μας έχει μείνει μέχρι να πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν, γιατί μέχρι τις 6 θα είμαι εδώ για να τα λέμε και αυτό το απόγευμα απλά, ωραία και καθημερινά.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

12 με 2 απόψε, να το βάλεις σε αφύπνιση, να το βάλεις και να το αφήσεις εκεί, γιατί και απόψε το βράδυ και αύριο το βράδυ, κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο ο Παντελής Τσιμπινός είναι εδώ στα Dex του A92,9 και φροντίζεις να περάσουμε υπέροχα. Κάνει το καλύτερο πάρτι που σαν αυτό δεν έχει πουθενά άλλου στην πόλη μας. Τον αγαπάμε. Και κάθε Σάββατο και κάθε Παρασκευή 12 με 2 τον συναντάμε εδώ στο Dex του A92,9. Οπότε το ραντεβού μας για το βράδυ με τον A92,9 είναι στη συντροφιά του Παντελή Τσιμπινού, στη συντροφιά τη δική του και των μουσικών του επιλογών.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

τώρα σκρολάρεις, είσαι στο κινητό και σκρολάρεις ή είσαι στον καναπέ και δεν έχεις τι να κάνεις, σου προτείνω να μπεις τώρα στο smartparty.gr. Αν είσαι ειδικά και από τους ανθρώπους που αγαπάς το αυτοκινητό σου γενικότερα, τα ανταλλακτικά θα βρεις τα καλύτερα και ανταλλακτικά και εργαλεία και οτιδήποτε και αν χρειάζεται είτε το αυτοκινητό σου, είτε η μηχανή σου, είτε οτιδήποτε, οποιοδήποτε μηχανοκίνητο έχεις και το αγαπάς, γιατί ό,τι αγοράζεις από τον Κουζούλογλου φροντίζεις το μηχανοκίνητό σου να έχει την καλύτερη, για την καλύτερη λειτουργία του. Οπότε είτε Κουζούλογλου είτε smartpart.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα. Από την άνεση του καναπέ σου μπορείς να αγοράσεις οτιδήποτε και αν χρειαστείς ή επισκέπτεσαι και τα φυσικά καταστήματα του Κουζούλογλου στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή στην Καλαναστάση 4 εκεί στο τέρμα της Παπαναστασίου.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ξέρω πολύ καλά ότι θα ενθουσιάσει αυτούς που είναι σε διαδικασία να βλέπουν μεγάλες συναυλίες και να κυνηγάνε εισιτήρια. Οπότε, για να μην είσαι κάθε φορά με το κινητό στο χέρι και την απογοήτευση στο τέλος, γιατί ίσως να μην πρόλαβες τη θέση που θα ήθελες, έτσι, να ξέρεις ότι το Spotify ετοιμάζει μια νέα λειτουργία με το όνομα Reserved, το οποίο αυτοί που είναι οι πιστοί ακροατές ενός καλλιτέχνη θα έχουν και την προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων πριν ανοίξει η γενική διάθεση. Δηλαδή, αν ακούς συνέχεια τύπου Bruno Mars και κάνεις shares και τον έχεις πραγματικά στις πρώτες επιλογές σου στο Spotify, θα μπορείς και θα είναι έτσι το Spotify όπου θα σου κρατάει μέχρι και δύο εισιτήρια. Οπότε εσύ θα επιλέγεις ναι ή όχι. Η λειτουργία, από ό,τι λένε, θα ξεκινήσει αρχικά στην Αμερική για premium χρήστες, με στόχο να περιοριστούν τα bots και οι μεταπωλήσεις και να γίνει όλο αυτό μετά και στην Ευρώπη και να πάει και στους απλούς χρήστες. Η κουβέντα που έχει ξεκινήσει έχει να κάνει με το για το αν αυτό είναι δίκαιο για τους πραγματικούς fans ή στην ουσία αν είναι ένα τσικ παραπάνω θετικό για το Spotify. Οπότε θα το δούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει ή όχι, αλλά θα το δούμε. Θα το δείξει στο μέλλον.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν. Πάει και αυτή η εβδομάδα, πάει και αυτός ο μήνας. Τη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή. Είναι του πνεύματος. Κατάλαβες. Είναι αργία για τα παιδιά του πνεύματος. Και εμείς, σαν παιδιά του είναι ο πνεύματος που μου ήρθε τώρα. Όχι, σαν παιδιά του πνεύματος δεν θα κάνουμε εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν την Τρίτη για να τα ξαναπούμε εδώ στο ΝΑ 52,1. Να τα ξαναπούμε απλά καθημερινά. Καλά να περάσεις, να το απολαύσεις αυτό το τρίμερο και όλα τα καλά εύχομαι. Ραντεβού την Τρίτη, εδώ, λίγο μετά τις 4. Καλό υπόλοιπο.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία.
1: Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από όλο φρεσκό γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Disco.

0: στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο. Ναι. Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλασε.
2: Το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω,
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες, είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: App 92,9.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 4.
1: Να προχωρήσω.

0: Νούμερο 2. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα». Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις». Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash». Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο». Και θα μου πει:
4: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
3: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου».
4: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω».
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
1: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
0: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
1: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
2: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: App 92,9.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποζημητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποζημητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι
2: okay, άγιο. Ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγερα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, από εγώ να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέση κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω εδώ τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόνια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι. Γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
13: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
13: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 8088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: App 92,9.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
2: Ναι.
1: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες. Και μου λέει, μπάμιες, το χάλα.
2: Ρε, μα τώρα, το χάλασε.
1: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
2: Ξέρω, άκου, πολύ, οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας, εντάξει.
2: Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
1: Στο έχω ξαναπεί.
2: Από αυτό να ξεκινήσω.
1: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
2: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
1: Είμαι εγώ μπάμιας.
2: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας?
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Απ 92,9 σε 24 ώρη βάση. Μπορώ να... Θα τον ακούτε στη

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Κάθε μέρα ΑΠ. Κάθε ώρα ΑΠ. Κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 4.
1: Να προχωρήσω.

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. ΑΠ 92,9 σε 24 ώρη βάση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Αρχικά με τα αποσμητικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Πάω και κοιτάω τα αποσμητικά στα ράφια και γράφουν φρεσκάδα καλοκαιριού, ένταση νύχτας.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κάτι άγγελο.
2: Okay, ναι.
1: Κάτι,
2: και τι?
1: Ξέρω εγώ, αίσθημα Αφρικής. Και όλα μυρίζουν κάτι άγγελα πράγματα. Αρχικά δεν ξέρεις πώς θα μυρίσεις. Σ' αρέσει αυτή η αβεβαιότητα. Mm. Δηλαδή, πάω να ψεκαστώ με ένταση νύχτας και εγώ να μυρίζω μετά μέτρια μέρα. Όχι, αυτό με αγχώνει πάρα πολύ. Ξεκινάμε από εκεί. Και δεύτερο, να ξέρεις, ό,τι ως μέσα κρίνει το σώμα είναι ενδείξεις. Είναι όσο δεν μπλένεσαι, ξέρεις αν είσαι υγιής ή άρρωστος.
2: Ναι, ακούω τι λέει.
1: Ναι, ναι, ό,τι σου λέω, ότι αυτές οι συμβουλές εδώ είναι επιστημονικές αποδεδειγμένες. Λοιπόν, αν εσύ έχεις κάποιο θέμα με τις ορμόνες σου, με τη,
2: καλά, αυτό ισχύει.
1: Με την B12, με τα αυτά.
2: Ισχύει.
1: Μυρίζεις παράξενα. Αν εσύ το καλύπτεις, στην ουσία τι κάνεις? Πίνεις δεπόνια.
2: Καλύπτεις το πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, καλύπτεις το πρόβλημα. Μην πλένεστε για να είστε υγιείς. Επίσης τώρα το καλοκαίρι θα σας πλησιάζω και τα έντομα. Θα συνδέουμε όλα μαζί, όπως και οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν θέλω να έχω παρέδωση με πολλούς ανθρώπους. Οπότε θα κάτσω να βρωμάω επίτες, δεν με πλησιάζει. Όλα. Το να πλένεστε
2: είναι
1: κακό.
2: Είναι η χειρότερη συμβουλή. Αυτή είναι η χειρότερη συμβουλή που έχεις δώσει ποτέ.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ?
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 4.
2: Να προχωρήσω.

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Ο Παντελής Τσιμπινός

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Ας πούμε, ψήνω κοτόπουλο, ετοιμάζω κοτόπουλο.
3: Ναι.
2: Και εγώ, επειδή θέλω, επειδή μου αρέσει, βάζω μετά μπάμιες και μου λέει μπάμιες, το χάλα.
3: Ρε, μας τώρα, το χάλασε.
2: Εγώ θα το φάω, εγώ θα το φάω.
3: Ξεκινάω από εκεί. Οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
2: Δεν σε κάλεσα σπίτι μου να φας. Εντάξει,
3: οι μπάμιες χαλάνε όλα τα φαγητά.
2: Στο έχω ξαναπεί.
3: Από αυτό να ξεκινήσω.
2: Ότι ενώ δεν τρώω ζαρζαβατικά, δεν είμαι φαν, τρώω μπάμιες. Είμαι φούλα νομαλία.
3: Επειδή είσαι μπάμιας, ρε φίλε.
2: Είμαι εγώ μπάμιας.
3: Είναι δυνατόν να υπάρχει λόγος να φας μπάμιες αν δεν είσαι μπάμιας.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
3: Oh yeah.
0: Απ' 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στο ΝΑΠ 92,9.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 4.
1: Να προχωρήσω.

0: Νούμερο 2.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
9: Oh yes!
8: Up 92,9.
5: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: DJ Παντελής Τσιμπινός.
2: Ίσως δεν ένιωσες ποτέ σου σαν όταν πίνεις το καφέ σου.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Λοιπόν, βλέπω λίγη πίεση, λίγη αδιαθεσία. Μην ανησυχείτε, υπάρχει θεραπεία. Α92,9 σε 24 ώρη βάση. Θα τον ακούτε στη Διαπασόν.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.